Μάουσα. Μάουσα. Είμαι ειρικόνα να και ο Μάικα μου σε συσταφούνα από εκεί άλλου. Τα ούφα τότ ποτέ. Ω, οκ, δύο. Σα είπε καμάτε ότι πέφω χιβάτα, είναι μη και τα τάρια πήγαν αούα. Οκ, δύο.

Κονομέρων και θησαυρωμένων που αν πήγαμε και ρίξαμε στην Νέα Ζηλανδία. Αγία τα πέτρα ρόλο και σα αν κατά ράι που γίνεται μια ώρα τα γέλιο και με στα ράι να μην κάνει ρόνι, να μην ητάτωνι, όταν τσάω πήγαμε και ρίξαμε. Αγία ήταν ένα ρόλο. Κονομέρων. Έστω την έστω πάτη είναι πρόμας, ακία τη τέξ που είναι μεγα χρόγια γανάρων, όπα γιόκυρα ανά τα ουτέγα που είναι μήν τη μεγα ρίνε ρίνε, έτα απέγα κοινώνται να μεγαίνει νοβέμπα τελικά γιού, με γιέκη τη ακίνδα, είναι ακίρα και μέση τη τέξ, εγώ ακίν τη ταγιέ. Έτα ακούτε η Prime Minister Christopher Actions, πα ακία τη τέξ, υπήκεν τη πέτ τέξ, η πέγκ τέξ, ο νέκινα πακέρα και τη fuel excise tax. Εδώ έχω τώρα είπα πάτη είπα ένα εγώ τα τύπητα και τα μέρο αν έχουν κάπου πάει New Zealand δεν είναι λίγο εγώ τα άτενε που μεν τώρα όλο γαρα σιγάρα και αέστα τώρα είπα ενικώς ένα κόα ένα φυσικό strategy και ένα καίνει πέρι ενικά με το αγιαί αν επίτητα πα ένα κέρα και κάπου πάει New Zealand δεν είναι λίγο εγώ τα άτενε που μερο εγώ εγώ τα άτενε που με έτσι έχω Christopher Hickens πα ένα μακούρι χώρα χώρα ανα πάτη να get the books back into shape με ενάκι χώρα αγιώ να χαράω αυτά αρων καϊθαράν τη μέω και είναι καμιά ουνέγη την άνου μακούρι έτσι έχω πέρα τα ουράγια ανα πάτη να καρικίρα και τη μέω αυτό πάει για καίνα νόγια την ουσίνα πα ένα μερούν ένα χώρα χώρα να πέ ένα μερούν να πέ τάπον νόρκι τάπον ρέι, τάπον μακουρί, κέρα και να πετρεπέχα ου, τε πιστινήσι νι καραβάτα, κέρα και νιτε καμακουρί. Εδώ έχω το Ministry for Primary Industry, είπα, είχαν τα νιγάκι που ήταν γόντε bird flu, με ουαρίρι και ρώτα κοιά, μετά που είμαι τεχάγα γάιο. Εδώ έχω το λόγο, είπα, έκει, έκει το έσαν κουνιέκι, τε κατενού, αν κέισι που γίν, τε 8-5 bird flu, νιπήκεν βαϊραραπα, είναι νοντουί γάιο. Εδώ έχω τη Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel πα εσουά η καρήκα τα χαρόμε πες τέχαν τη κέισα τα πεντήκην τα τέλειο. Εδώ έχω τη Specialist που είναι The Human Trafficking με η Αμερικά ο νικά ουγα η αναπέ άμετα πα τα μακουρή νικά πόνο γοή αίνεν τόγα πόν τα μακουρή νική μου αγία άμετα αμέν νικά πόνο γοή αί που είναι τα μάνη. Έχω ρουρίνη για τα νικά και ρόνο αγάιν το κομμιουνιδίσι αν τόγα πα αριέ είναι τώρα δωρόι. Ανούρια πα τα γεννή πως έγινε σαν λόγο πον τη μακουρίν πεγόμετα ο ανούρου ανα πεινόμετα εντιόμετα. Έτσι ακούτα ο Dr. Morgan πα τη μακουρί έι πον και μου άκινε νόμετα εντιόμετα νικάρε και μόνοι έι. Ας πέν καίνει κατά παρήνα για ουγό και ο γαγαίρο γόρο ο Brisbane με τη απέ το Cook Islands ιόν τη πήμερο εγώ μαϊ συντενάν packages έκανε μεκίνα και πα θα γεν κοκέιν αρι αγόρο νόραν να στήσμακρο μισιάρο. Εδώ έχω τον όνογα σκαρκέα πα ακουνία και τενάν υπέα και είχαει ζουράει ουαπή με ουανούα. Ένα έχω μιλιόν με μιλιόν τεταρά τε μανεν νουσίναν μανεν τενάν κόκκιν να είχαει γανάρον πα αγαπώ να κόκκιν. Έστα the Education Minister Erica Stanford νιπούς μάια αν από ούτω κατελή είπα πάτη νικα πάταν τε πήρα και τε τουα υποκίνη είχα μανόα και άτε αία μεν τε πή με ονούα αγιαρρήκινη μέω μεν καπογονάκιν τε social media. Εδώ έχω το Jurisdiction Commissioner, αλλά το τόκο εκεί ατέει με την πήμα ονούα η αρρήτη και νημιά ούντε social media. Εκεί κάτω κατά κανάνα με την ουρούπα η αρρήτη με νούν ώρα και την online social media content. Εδώ έχω Jane Shearer, αλλά τα γεν teenagers με αγιαουσού εχώρα χώρα τα πήγε νικα ουγαουά, αλλά αμέατα τα ρόι αρρούν καπούγονα ούντε social media. Ω τερά αρρούν καμένου αγία με γεν. Σαν κουνία γίνει μπορεί μετά τε καπαουί, τε μάνουκο από district court, τε αδάμ χουό. Να να μπορεί ατυπή με ουό μαϊ στην ανήρα και ρέκε με ανοάκι νίκα καμιάκου. Άρα είναι στη λιγνία γε ουό με νόμετα γιον Auckland. Τα κουνάπα πα ένα ουρούα τε police stations και τε τάπον Brisbane. Ένα ουρούα να πέ ανάουσιν τη New Zealand. Εκουνία γίνει μπορεί το βαϊό πα γε ηρώνα τε γασί. Τα γέννη παούρα έχουν άντεπαταγώ. Εσά τε authorities ιόν τε από the Commonwealth of the Mariana Highlands είναι καράωα ανακαγαϊρογονόι που κίνει με την τη Αμερικά τα ουα κίνει καμπουρία και ιόν Σαϊπέν. Εδώ έχω τώρα γονόγο πάει καμπουρία και μίστα Λίαν ή που κίνει που κίνει έναν τε πουρέ νεσότ. Η κουνία κίνει με την τέιν σουα κίνει έτεναν πουρέν τε μεταβάρη και ιόν Σαϊπέν. Εγώ τα κύρα πατάν το ουαϊν έχουν the Commonwealth Health Center με την καμετουάκη πάει με την.
Etago the Commonwealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections ba e gara o ki mangadina nuan o katamearo ansu an the makuri pun may mean te kapanu pa yesa ni keyo. Us men na ribo sa Westpac ba e tamearo ang kai taran piripirin ka upay New Zealand. Pun imin ka ang angari ruo takia in kainis meron piripirin an economy New Zealand taigano. Etago the chief economist Kerry Heckwood pa talking kai mean do takin the economy men te bubwa ka yon Iran. Etago the economist ay ba yokona ni mga nora kita merung no kon kaupain tiap inon tay gana. Ano po sumaya kate ay men ni mewa yadidik indikak nangana kite flu vaccination men te didik apo. Ma etago the men that the doctor ba erangin na papa kite tayin tataningan. Ekatolo ta farmak pa pa atei men no what na mai na no ni mau ya de ki e mani na ki po na na ki ya tei sin toko at the influenza vaccination ni mo men de pe ru ta ha wo me so ai ka pe na ro ro a ta ro ai ka ta an ko ro so yo an ki de pe se ken tia o sin tei ni ko ro ti pi ta ki no ti so me ngo ta bu no ko ya ta an ta o te ka no kon ta ka na ro ba a ki ko na ni pi ta ai ai ro ro no kon ta iwan. Yosin dororo vai esa kiripasi ni karawa ane pitaki ni iroro me apei ka saina o Taiwan tenu o te tai. Ante pitaki a bou ware karoia o tangata bimeroeo. E li posi na te APC pa te kiripasi president Danis Mamau e kora kora arunda na iroro me saina nonun te pitipiki. De pira te peka ki te agana pa ena kapataki pa te tua e pou to kaki iron te tau teaga me tante. O irunda pe president Mamau me apundaki maneviaki ki enosiei pa saina ki Taiwan. Ma etako Graham Smith men the Australian National University no on the APC pa etere tere te pira yo pa enaki kinaki te magarita ki me Taiwan ilun tu tautega e enoroko engengana ya kiri kaki tanes mamau men na kona oi kana de bodan rono bin de mioran de tei yo ar sisan ga tora pun men na run kare kono panan pi em men kiri bas me New Zealand ena mo ki rono ba mi ko ora yo no tu ke bo un tei na gam de yem pun men de ot pin kare ko te o mo nga pon ai yo panan pi em men kiri bas me New Zealand de ga ta kame rono mi o ti roi ti ora